0: Ο Τσέφιφα Ολγα από το 226 στο τηλεβίτσο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσέτσου! Ο Βέμπ!

Για σπιά, ο Ατσέφιφα, ο Λγάπ, το 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τσέτσου! Ωραία!

Ο Ατσέφη Φαουλ Γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α! Τσέτσου! Ο Βέμπ!

on Paradise 98FM. Τι σπίτι, ο Ατσέφη Φόβολ, χάπτο, είναι το D6 στο τηλεφωνό του, α. Τι σπίτι, ο Φόβολ, χάπτο, είναι το D6 στο τηλεφωνό του, α.

Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαπ 2026 στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαπ 2026 στο τηλεβίτσι εμπλοφωνό του, α.

0: Σπιάω, αξίφι φαούλ γαμπ, 22-26 στο τηλεβίτσο εμπλοφωνό του, α.
1: Τσιτσου, οφέα.

0: Μια Μέση fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, εχαρμαωτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Λόγ να πάει πατσούν, αφήμε τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολεμόλ squad πλειού, μπρεμ καλαβλο favorite team πλειού, μο σελεμπρέτε football το κατά.
4: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλειού.
0: Want to save one of the things that happened on Potfila?

we were. Exclusive on Paradise 98FM. Σας πιάω, ατσέφι φαόλ γαπ, εντύτου εντύσιξ το τελευταίο μπλοφόνο του, α. Τι τσου, οφέα, πλου.